Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

0: Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στη συχνότητα του ΕΟΚΟΕ Radio και στο καθημερινό φυσικά μαγκαζίνο του καλοκαιριού, εδώ που έχουμε επικαιρότητα πολύ να συζητήσουμε κάθε φορά. Είμαι ο Ραφαήλ Αλαγάς, η Αθηνά Πατρινού θα έρθει σε λίγο, θα είναι εδώ μαζί μας, δημοσιογραφική επιμέλεια έχουμε εδώ τον Γιώργο μας, ο οποίος αντικαθιστά το βουνό, τον πυλώνα της ελληνικής δημοσιογραφίας και της ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρης, στο Δημήτρη Μελίση, Νάτη και Αθηνά. Α, από συνήθεια σου έχω ανοίξει και το μικρόφωνο κιόλας ήδη. Ναι, τα γαλλικά είναι η εξειδίκευσή σου. Λοιπόν, ήρθε και η Αθηνά, όπως είπαμε θα έρθει σε λίγο και ήρθε μόλις.
1: Γεια σας, καλώς την.
0: Ναι, τα γαλλικά είναι η εξειδίκευσή σου. Λοιπόν, ήρθε και η Αθηνά, όπως είπαμε θα έρθει σε λίγο και ήρθε μόλις.

0: Εγώ θα το πάω στο Μάστορα.
1: Α, εσύ θα το πάω στο Μάστορα. Ναι, α, ναι, και δύο τα πάθαμε 15 Αύγουστο. Πάρα πολύ. Ναι. Αύγουστο τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστικά περνάμε.
1: Έτσι, έτσι. Εγώ εμπέριντο παπάκι basket.gr, live24, οι πλατφόρμες που επικοινωνείτε μαζί μας και επανέλθουμε σε λιγάκι. Ούτως ή άλλως αρκετούς καλεσμένους έχουμε σήμερα και εθνικές ομάδες και επικαιρότητα και τα πάντα όλα.

Όπως είπαμε, η επικαιρότητα είναι πολύ. Το καλοκαίρι των εθνικών ομάδων συνεχίζεται, αλλά πρώτα θα πάμε στην επικαιρότητα και των εθνικών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, σε λίγο ο πρώτος καλεσμένος μας θα είναι από τις εθνικές κατηγορίες. Θα είναι ο προπονητής Καλαμάτα Μπάσκετ, ο Αλέξης Κορογόνας. Πάμε λοιπόν σε Elite League, National League 1, National League 2, από χθεσινές και σημερινές ειδήσεις. Στην Elite League ο Νίκος Γκίκας συνεχίζει να φορά τη φανέλα του Αμίντα μετά την άνοδο της ομάδας του Ημιτού. Στο τεχνικό επιτελείο θα μείνει ο Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος για τον Γκόρυβο δίπλα σε Γιώργο Λεβεντούρη και φυσικά Γιάννη Μάνο, το head coach της ομάδας. Οι μαχητές δόξας Πεύκων, πειραματικού Πεύκων μάλλον, κράτησαν τον Θοδωρή Κωνσταντινίδη που ήρθε στα μισά της χρονιάς από τον Κόρυβο Αμαλιάδας. Τι άλλο έχουμε, τους οφάδες ενισχύονται και επενδύουν παράλληλα στο μέλλον όπως το συνηθίζουν και με τον Φίλιππο Τσαχτσίρα που έρχεται από τα τμήματα υποδομής του Άρη έχοντας αγωνιστεί και στις εθνικές κατηγορίες με Ναύαρχο Βότση, Χάνθ και Ιωνικό Ιωνίας. Η ΑΕ Γλαύκο Εσπέρου Πατρών απέκτησε τον Ντέιβιντ Βυζνιεύσκι και διατήρησε και τον Χρήστο Καφέζα. Συνεχίζει και άλλες κινήσεις για να ενισχυθεί η ομάδα της Πάντας για την πρώτη της συμμετοχή. Ο Νίκος Δέλχας είναι αυτός ο οποίος προστίθεται επίσης στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου που ετοιμάζει ένα δυνατό σύνολο και φυσικά μια σημαντική της εβδομάδας στην Elite League ήταν η απόκτηση του Mason Walters από τον Πανιόνιο. Κάπως έτσι ολοκληρώνονται τις ειδήσεις για την Elite League. Στην National League 1 η Δάφνη ολοκλήρωσε μια πολύ μεγάλη κίνηση με τον Γιάννη Αθανασούλα που συνεχίζει στα 39 του χρόνια δυναμικά από τον Μήλωνα στην Ασμύρνη, μετακομίζει κοντά στο Μιχάλης Μουρούτσος. Ο Ιωνικός Ιωνίας για το βήμα παραπάνω απέκτησε τον Τάσο Πιλκούδη, ο οποίος έχει μια μεγάλη εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες. Παναξιακός εξέδωσε μια ιδιαίτερη ανακοίνωση η οποία αφορά τις εργασίες στο κλειστό της Νάξου, έχοντας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και τις δύο ομάδες, και τον ΑΠΑΣ στα Φανάρια και τον Παναξιακό, με τον ΑΠΑΣ να αποφασίζει να μεταφέρει την έδρα του στην Αθήνα, ενώ ο Παναξιακός με ανακοίνωση του ανέφερε πως η δική του λύση ήταν αγωνιστή στο τοπικό πρωτάθλημα μέχρι να παραδοθεί προς χρήση το κλειστό γυμναστήριο. Να διαβάσουμε και λίγο την ανακοίνωση. Τα τελευταία χρόνια η ανδρική μας ομάδα μπάσκετ υπηρέτησε με περηφάνεια τη φανέλα του συλλόγου στη ΓΑΜΑ Εθνική, National League 2, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και σηκώνοντας ψηλά τη σημαία της Νάξου σε κάθε γήπεδο της Ελλάδας. Λόγω των απαραίτητων εργασιών αναβάθμισης που πραγματοποιούνται στο κλειστό, βρεθήκαμε με το μια πρωτόγνωρη πρόκληση, την προσωρινή στέρηση της φυσικής μας έδρας. Μετά από όριμη σκέψη και εξαντλητικό διάλογο, η απόφασή μας ήταν να μην αγωνιστεί η ομάδα στη National League 2 και να δηλώσουμε συμμετοχή στο τοπικό πρωτάθλημα. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαρα απέναντι στον κόσμο μας. Η λύση της μεταφοράς της ομάδας στην Αθήνα, αν και τυπικά εφικτή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές και τη φιλοσοφία μας. Για εμάς, ο Παναξιακός δεν είναι απλώς μια ομάδα που αγωνίζεται σε μια εθνική κατηγορία. Παναξιακός είναι η Νάξος. Δεν μας ενδιαφέρει να διατηρούμε μια ομάδα στην Αθήνα αποτελούμενη από αθλητές χωρίς δεσμούς με το νησί, ξεκομμένη από τη βάση της, τα υπόλοιπα τμήματά μας και το φίλαθλο κόσμο μας. Επί της ουσίας, αυτές είναι οι βασικές γραμμές αυτής της ανακοίνωσης. Στην ΑΕ Βαρθολομιού αποκτήθηκε και ο Χρήστος Κούτρας. Μια σημαντική κίνηση με Αλέξανδρο Καλαμπόγια πραγματοποίησε το Ρέθυμνο. Μουράτης Κούσουλας, Γιάννης Ζακυνθινός, Πέτρος Σταμάτης, Παναγιώτης Κούνας, όλοι μαζί στο Πικέρμι, μια παλιοπαρέα για να επανέλθει ακόμη πιο δυναμικά το Πικέρμι, μαζί με Αλέξανδρο Μπίγκο, Ηλία Δαρμή, Τζανί Ταφίλη, Λεωνίδα Μιτσάκη και Μάριο Μανουσάκη, τον νεαρό Μάριο Μανουσάκη. Στην Αγία Παρασκευή επέστρεψε ο Αποστόλης Παπανικολόπουλος, ενώ πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η απόκριση του Αλέξανδρου Πρίφτη από τον Πορφύρα.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισάωρο στο σημερινό μαγκαζίνο, το καλοκαίρι μας και καλοκαίρι και μονιμότητα, τι σημαίνει για εμάς Αθηνά?
1: Μία είναι η πόλη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν
0: στην Καλαμάτα και όντως φέτος σε μεγάλο βαθμό οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα, γιατί εμφανίστηκε ένα εγχείρημα το οποίο το περιμέναμε για χρόνια.
1: Συζητιότανε πάρα πολύ, πολλοί κόσμος το έλεγε, μα γιατί δεν το κάνουν αυτό. Και να που έγινε πράξη.
0: Και επιτέλους έγινε πράξη. Μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι θα είναι ανταγωνιστική στην επόμενη National League 2, μια ένωση επί της ουσίας της Καλαμάτας 80 και της Καλαμάτα BC, στην ομάδα που λέγεται πλέον Καλαμάτα Basket, μια ομάδα ισχυρή στην National League 2 και επίσης ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι, πάνω από 300 παιδιά ακαδημία, και ο πιο κατάλληλος να μας μιλήσει για το αγωνιστικό σκέλος όλου του εγχειρήματος είναι ο μέχρι πρότινος προπονητής της Καλαμάτας 80, που είναι πλέον και ο πρώτος προπονητής της ιστορίας Καλαμάτα Μπάσκετ, ο Αλέξης Κορογώνας. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κότς.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την δέχτηκες, κότς. Για πες λίγο, πόσο μεγάλο είναι αγωνιστικά αυτό το εγχείρημα, μόνο και μόνο με τον τρόπο που το θέσαμε? Δηλαδή, θέλουμε στην Καλαμάτα και μια ανταγωνιστική ομάδα στην National League 2, αλλά και ένα φυτώριο με πάνω από 300 παιδιά, ενώνοντας και τις δύο ομάδες.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το εγχείρημα, ξεκινώντας από τη βάση, από τις ακαδημίες και τα αναπτυξιακά τμήματα, όπου θα αριθμούμε γύρω στους 300 αθλητές. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε τα προγράμματα, να δούμε πώς θα μας βγει, ποιοι προπονητές θα απασχοληθούν, ώστε να είμαστε έτοιμοι στις αρχές Σεπτέμβρη να υποδεχτούμε τα παιδιά. Γιατί ένας από τους κύριους στόχους της Ένωσης, εκτός από το να έχουμε σταθερή ομάδα στην National League 2 και σε εθνικές κατηγορίες, είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τη βάση μας, να δυναμώσουμε και να μπορέσουμε να παράγουμε ακόμα περισσότερους αθλητές που θα στηρίξουν αυτό το εγχείρημα.
1: Coach, όπως είπαμε πριν και με τον Ραφαήλ, ήταν κάτι που γενικότερα συζητιόταν. Μα γιατί δεν κάνουν μια ομάδα, γιατί δεν ενώνουν τις δυνάμεις τους, ώστε να καταφέρει η Καλαμάτα επιτέλους να έχει μια σταθερή δύναμη στις εθνικές κατηγορίες. Μήπως μπορείς να μας πεις πώς προέκυψε τελικά αυτή η απόφαση?
2: Κοιτάξτε, όπως προείπατε, είχαν ξαναγίνει συζητήσεις και επαφές ώστε να υπάρξει μια δυνατή ομάδα μέσω της συγχώνευσης της Καλαμάτας 80 και της Σίγμα Κάπα Καλαμάτα, αλλά δεν είχε βρεθεί κοινό έδαφος ώστε να προχωρήσει η προσπάθεια. Αυτό είχε γίνει πριν, αν θυμάμαι καλά, 3 χρόνια που ήμασταν και οι δύο ομάδες πάλι στην National League 2. Φέτος όμως είχαμε ξεκινήσει από το χειμώνα κάποιες συζητήσεις δειλά-δειλά, κάποιες διεργασίες, ώστε να βρούμε κοινό έδαφος να συνεργαστούμε, γιατί βλέπαμε και οι δύο σύλλογοι ότι αποτελεί μονόδρομο αν θέλουμε να έχουμε κάτι δυνατό και ισχυρό. Κάφτηκαν διάφορες αμφιβολίες και από τις δύο πλευρές. Θα προσθέσουμε και οι δύο πλευρές όλες μας τις δυνάμεις και τα καλύτερα και τα πιο θετικά μας στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε αυτό το εγχείρημα να πετύχει.
0: Κότς, για να το καταλάβει λίγο καλύτερα και ο κόσμος που μας ακούει, τι ήταν αυτό που έκανε το έδαφος πιο πρόσφορο αυτή τη φορά σε σύγκριση με πριν από 3 χρόνια? Υπάρχει κάποιο, υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο σημείο που
2: νομίζω υπήρχαν διαφωνίες? Νομίζω ότι η φιλοδοξία πλέον και των δύο συλλόγων να ενωθούνε, πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο προσωπικά η φιλοδοξία των διοικούντων να ενωθούνε, ώστε να είναι μια πολύ πιο ισχυρή ομάδα από αυτό που υπήρχε, να μείνουμε σταθερά σε θετικές κατηγορίες, να ανεβάσουμε και το επίπεδο του μπάσκετ της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, για να προσελκύσουμε και περισσότερο κόσμο και περισσότερους παίχτες να έρθουν στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι αυτό έκανε περισσότερο, η φιλοδοξία των διοικούντων να δημιουργηθεί ένας ισχυρότερος πόλος. Γιατί είδαμε ότι και η μεν και η δε, ότι δεν οδηγεί πουθενά η διάσπαση δυνάμεων.
1: Coach, ως ένας άνθρωπος του χώρου που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους συλλόγους της περιοχής, σε μια πόλη όπως είναι η Καλαμάτα, με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολλά παιδιά, πόσο θεωρείς ότι όλα αυτά τα χρόνια η μη σταθερότητα, η έλλειψη σταθερότητας στις εθνικές κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα στη National League 2 έχει πάει πίσω το μπάσκετ στην πόλη?
2: Κοιτάξτε, μετά τον ιστορικό Ποσειδώνα Καλαμάτας, ο οποίος την τελευταία τριετία που υπήρξε ήταν στη Β' Εθνική, σημερινή National League 1, έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες στην πόλη της Καλαμάτας, από την Καλαμάτα 80 κυρίως και από την Καλαμάτα BC, ώστε να σταθεροποιήσουν κάποια ομάδα στη Γ' Εθνική. Δεν έχει γίνει αυτή η επιτυχία μακροπρόθεσμη, μία-δύο σεζόν στη Γ' Εθνική και ξανά πίσω στο τοπικό. Αυτό βέβαια δεν μπορώ να πω ότι ήταν δυσανάλογο προς την παραγωγή παιχτών. Ναι, μεν το επίπεδο είχε πέσει γενικά σε όλη την Καλαμάτα και σε όλη την Εσσηνία, αλλά δεν σταματούσαμε ποτέ να παράγουμε παίχτες. Το κακό στο όλο εγχείρημα, στην όλη υπόθεση, είναι ότι οι παίχτες που παράγαμε παίζουν όλες τις εθνικές κατηγορίες, αλλά δεν είχαν ομάδα στην πόλη τους να παίξουν και να τη στηρίξουν.
0: Coach, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό που ανέφερε στο τέλος, στο πλαίσιο αυτού που ανέφερε στο τέλος, βλέπουμε ότι ήδη η ομάδα έχει ανακοινώσει πέρα από σένα
1: μια πληθώρα παικτών,
0: 9 ανανεώσεις και νομίζω δεν έχουν τελειώσει κιόλας, που είναι και αυτό στο κομμάτι της σύμπρακης των δύο, γιατί είναι παίχτες και από την BC και από την 80. Η δημιουργία λοιπόν ενός κορμού ανάμεσα σε παίχτες που είτε ως συμπαίχτες είτε ως αντίπαλοι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά θα βοηθήσει στο να βρεθεί καλύτερη δυνατή χημεία αρκετά σύντομα εν ώψη μιας απαιτητικής σεζόν στην National League 2 και με ταξίδια και με 5 ομάδες, αν θυμάμαι καλά, από την Αθήνα.
2: Κοίταξε, αυτός είναι ο στόχος μας. Ναι, μεν ήμασταν δύο διαφορετικές ομάδες, αλλά πιστεύω ότι επειδή τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, μιας και κάνανε και προπόνηση στο ίδιο γήπεδο, και είναι θετικό αυτό, θα μπορέσουμε γρήγορα να αποκτήσουμε τη χημεία που θέλουμε. Είναι τα περισσότερα παιδιά καλαματιανοί αθλητές ή κάποιοι φοιτητές που μένουν εδώ 2-3 χρόνια μέχρι αυτή τη στιγμή. Και ο στόχος μας είναι αυτός, να αποκτήσουν γρήγορα χημεία, να γίνουν γρήγορα μία ομάδα, γιατί η φετινή Γ' Εθνική, όπως είδαμε τον Όμιλο, θεωρώ ότι θα είναι πιο δύσκολος από την περσινή σεζόν και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για μια απαιτητική χρονιά. Άλλωστε, φιλοδοξία μας δεν είναι να παραμείνουμε στη National League 2, φιλοδοξία μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στους 4 πρώτους.
0: Φιλόδοξο αυτό που λες, coach.
1: Νομίζω ότι ήταν καιρός. Νομίζω ότι ήταν καιρός, γιατί πάντα θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια από τον Ποσειδώνα και μετά, όπως ανέφερε ο coach, πάντα ο στόχος των ομάδων της Καλαμάτας ήταν πάντα μια γρήγορη, μια εξασφάλιση της παραμονής.
2: Αυτό μέσω της σύμπραξης πιστεύω ότι έχει αλλάξει τη σκέψη όλων μας, και στη διοίκηση και στους προπονητές και στους παίχτες, και στόχος μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε πλέον στο νέο εγχείρημα. Άργησε λίγο να γίνει η σύμπραξη και είναι λίγο καταπέλτη στην προσπάθειά μας, γιατί θα θέλαμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες και σημαντικότερες προσθήκες για να είμαστε πιο δυνατοί, και γι' αυτό θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε φέτος για την επόμενη χρονιά να είμαστε ακόμα καλύτερα.
1: Και εγώ θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα, γιατί μου αρέσει και θέλω να προχωρώ αρκετά μπροστά. Ανέφερες, coach, ότι θέλετε να είστε μες στις 4 πρώτες ομάδες. Όταν και εφόσον γίνει αυτό, υπάρχει μακροπρόθεσμο πλάνο για κάτι παραπάνω?
2: Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι υπάρχει, και μέσα από αυτή τη σύμπραξη θα μπορέσουμε να το κάνουμε και πράξη. Είναι ένα όνειρο όλων μας όσον ασχολούμαστε με τον μπάσκετ στην Καλαμάτα, φιλοδοξία όλων μας, και θεωρώ ότι επειδή θα βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας και όλες μας τις δυνάμεις, θα καταφέρουμε κάτι πολύ καλό.
0: Coach, για να το κάνουμε λίγο πιο προβοκατόρικο, τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια μεσσηνιακών ομάδων να καθιερωθούν στις εθνικές κατηγορίες, ενδεχομένως να πρωταγωνιστήσουν κιόλας, γιατί για παράδειγμα τη φετινή χρονιά είχαμε μια μεσηνιακή ομάδα η οποία ανέβηκε μετά από πολλά χρόνια στην άλλοτε Β' Εθνική, είναι η National League 1. Είναι κάτι που ουσιαστικά βοηθάει στην περαιτέρω εξέλιξη, ανάπτυξη του μπάσκετ, του ενδιαφέροντος μάλλον για τον μπάσκετ στην περιοχή, με την έννοια ότι τραβάει ο ένας τον άλλο. Προσπαθήσατε ομάδες Καλαματιανές να καθιερωθείτε, προσπάθησαν άλλες μεσηνιακές ομάδες να καθιερωθούν, να πρωταγωνιστήσουν. Κατά κάποιο τρόπο τραβάει ο ένας τον άλλο για να πρωταγωνιστήσει.
2: Βέβαια, ναι, τραβάει ο ένας τον άλλον, ναι, και να το πω πιο αγωνιστικά, ο ανταγωνισμός μας βελτιώνει όλους και ανεβαίνουμε επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όταν έχεις μόνιμα εκπροσώπους σε εθνικές κατηγορίες και ομάδες σε εθνικές κατηγορίες, ακόμα και το τοπικό επίπεδο ανεβαίνει και οι αθλητές οι νεαροί παίζουν σε πιο υψηλό επίπεδο, συμπαρασύροντας ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ανέφερε ο Ραφαήλ προηγουμένως ότι υπάρχουν νέα παίκτες. Έχουμε τον, να πούμε, και τον αρχηγό αξιοαναφοράς Νάσος Περωτής, ο οποίος θα συνεχίσει στην ομάδα όπως και ο Σκοπέτος. Coach, από εκεί και πέρα, επειδή απομένουν κάποιες θέσεις ελεύθερες, τι έχετε στο μυαλό σας?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε ανακοινώσει γύρω στους 9 παίκτες, αλλά το ρόστερ μας σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε συμφωνήσει με 13 παίκτες μέχρι σήμερα και ίσως υπάρξει ακόμα άλλη μία προσθήκη να φτάσουμε τους 14.
0: Από αυτές τις 13 συμφωνίες, πόσες είναι ανανεώσεις και πόσες μεταγραφές, Coach?
1: Οι 9 είναι ανανεώσεις.
0: Θα έχουμε κι άλλες ανανεώσεις, νομίζω.
2: Οι νέοι παίχτες, θα σας πω, οι νέοι παίχτες που θα έρθουν για πρώτη χρονιά φέτος στην ομάδα,
0: μεταγραφές, ναι.
2: Είναι τρεις.
0: Okay.
2: Είναι τρεις, ναι. Mm-hmm. Είναι τρεις. Δύο και πιθανόν και τρίτος, ναι.
0: Okay. Α, ρόστερ γεμάτο, 14 παιχτών μάλιστα.
2: Ναι, αρκετά γεμάτο.
1: Coach, mm-hmm. πώς νιώθεις που είσαι πρωτοστάτης σε όλη αυτή την καινούργια προσπάθεια, σε αυτό το νέο εγχείρημα και σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο?
2: Είμαι χαρούμενος, είμαι ενθουσιασμένος. Έχω αρχίσει και αισθάνομαι βέβαια και το βάρος της φιλοδοξίας και της επιτυχίας. Πιστεύω μαζί με τους συνεργάτες μου να τα πάμε όσο καλύτερα γίνεται και να πετύχουμε σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ωραία. Coach, πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι στη συντροφιά μας. Να σας ευχηθούμε σας πραγματικά τα καλύτερα. Να πάνε όλα έτσι όπως τα έχετε σχεδιάσει. Να έχετε καλό καλοκαίρι και φυσικά ανυπομονούμε και εγώ και ο Ραφαήλ, αλλά νομίζω και όλη η Μεσσηνία εκεί, Καλαματιανή, να δούμε στην πράξη μια ομάδα που θα κάνει περήφανη Λούς Καλαματιανή.
0: Και ούτε αυτό που ακούσαμε, να πρωταγωνιστήσει μια ομάδα από την περιοχή.
2: Ευχή όλων μας και ευελπιστούμε αυτά που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε σκεφτεί να γίνουν πράξη.
1: Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Coach. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του μαγκαζίνου μας, Αθηνά Πατρινού.
1: Και Ραφαήλ Αλαγάς.
0: Και ο Γιώργος μας εδώ στην δημοσιογραφική επιμέλεια, πόντος Δημήτρη Μελίση, ο www.bask.gr και στο Messenger επίσης και στο Live24 επικοινωνείτε μαζί μας. Και όπως είπαμε, το καλοκαίρι, εκτός ότι τα καλοκαίρια μας πιάνει μια τρέλα που ακούσαμε νωρίτερα, είναι καλοκαίρι εθνικών ομάδων πάντα. Και έχουμε μια διπλή πρόκληση, θα έλεγε κανείς, που ξεκινάει. Έχουμε Ευρωμπάσκετ Κορασίδων Under 16 β' κατηγορίες που ξεκινάει αύριο, αλλά εμείς θα πάμε πρώτα στο Eurobasket Under 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, σωστά. Και εκεί βρίσκεται η Εθνική Παίδων στη Ρουμανία από χθες το βράδυ. Πάμε λοιπόν να πάρουμε παλμό λίγο πριν περάσουμε σε αυτή την πρόκληση με τους άμεσους συνεργάτες του Δημήτρη Μησιακού, την Κατερίνα Δελή και τον Δημήτρη Μπουζούλα. Coaches, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούνε?
1: Δεν νομίζω.
0: Πω, από ολόκληρη εισαγωγή και δεν μας ακούνε. Μιλάμε μια τραγωδία. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγωδί και τους ξαναπέρνουμε.
2: Hey, Fonzie.

0: Αντί για έτσα μελακούλπα που παίξαμε τώρα, στο ασανσέρ που συναντιόμαστε έπρεπε να παίξουμε, γιατί οι coaches ήταν στο ασανσέρ όταν τους μιλήσαμε, όταν τους πετύχαμε. Ναι. Τώρα είναι μαζί μας. Καλησπέρα και στους δυο σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε,
2: όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Για μεταφέρετε μας λίγο κλίμα από Ρουμανία. Ξεκινάει μεθαύριο η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση της Εθνικής Παίδων. Οπότε δώστε μας λίγο αν πήγαν όλα
1: αντίπαλο
0: καλά στο ταξίδι, πώς
1: πούμε...
0: είναι η ωραντέα και όλα αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτά τα γενικά.
3: Με μία λέξη να πούμε ότι έχει ζέστη.
0: Α, έχει
3: πολύ. Έχει αρκετή ζέστη. Έχει, μπορεί να έχει 38 βαθμούς. Τώρα που μιλάμε, το βράδυ που φτάσαμε είχε 36 βαθμούς.
0: Α, είχε.
3: Ναι, έχει αρκετή ζέστη.
0: Εδώ έχει 33 βλέπω τώρα. Κάνει περισσότερη ζέστη εκεί πέρα.
2: Ναι. Μας ακολουθεί ο Κάσονα.
1: Δεν είναι μάντα μόνο η θερμοκρασία, είναι και η υγρασία. Είναι ένας συνδυασμός όλων των πραγμάτων που κάνει την ατμόσφαιρα πιο ανυπόφορη.
2: Ευτυχώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Το ξενοδοχείο είναι πολύ καλό. Το φαγητό, που αυτό μας νοιάζει για τους αθλητές, εξαιρετικό. Αυτό που θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε προπόνηση σε λίγη ώρα, να δούμε και το γήπεδο.
0: Ωραία. Εκεί αγωνίστηκε βέβαια πρόσφατα, φαντάζομαι για το ίδιο γήπεδο μιλάμε, και έπαιξε.
2: Γιατί
0: και
2: έχει δύο γήπεδα.
0: Αυτό το ρώτησα.
2: Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά.
1: Να πάμε λίγο και στο αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο. Η Εθνική Παίδων λοιπόν στο πρώτο της παιχνίδι αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 3:30 το μεσημέρι. Πώς λοιπόν βλέπουμε αυτό το παιχνίδι, τι να περιμένουμε, τι λένε το πρώτο σκάουτινγκ για την Ισπανία, και ακούγοντας το όνομα Ισπανία, όλοι έχουμε στο μυαλό μια δυνατή...
0: Είχαμε και μια πρόσφατα κακή εμπειρία με την Εθνική Εφήβων.
2: Ακριβώς. Κοίτα να δεις, είναι μια ομάδα που είναι πολύ γρήγορη, έχουν κορνιά, δεν έχεις να επιλέξεις παίχτες, είναι μια δωδεκάδα που έχει τα point guards, έχει τα guard, έχει forward, έχει ψηλούς. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε μέσα στο παιχνίδι και να ανταποκριθούμε από 0 ως 8 δευτερόλεπτα. Και στα rebound. Αν είμαστε στο στόχο μας, θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, με δύναμη, με ένταση, γιατί αυτή εδώ η ομάδα δείχνει ότι πρώτα απ' όλα είναι ομάδα και έχουν μετάλλητη, που περιμένουμε και εμείς να το δούμε στο γήπεδο.
0: Γενικά, coaches, για να, άμα θέλετε να το πάτε να αλλάξεις απαντήσεις σας.
2: Ναι.
0: Έχουμε μια γενικότερη εικόνα, πρώτη εικόνα των αντιπάλων μας στον όμιλο, γιατί την προηγούμενη φορά που είχε μιλήσει ο Δημήτρης Μησιακός δεν υπήρχε ακόμα μια σαφής εικόνα. Τώρα που φτάσαμε στα παιχνίδια ουσιαστικά, έχουμε μια κάποια εικόνα και των αντιπάλων μας και των ομίλων γενικότερα, αν είμαστε σε έναν από τους δύσκολους ομίλους.
1: Να πούμε λίγο και για όσους δεν ξέρουν, έτσι. Ισραήλ, Γεωργία, Ισπανία είναι η...
0: Σωστά.
1: Η αντίπαλη μας στον όμιλο.
0: Είναι πιο βατός, είναι πιο δύσκολη η άλλη όμιλη, είναι πιο δύσκολος ο δικός μας. Πώς είναι η αντίπαλή μας, έχουμε γενικά μια εικόνα.
3: Η αλήθεια είναι ότι από τον όμιλό μας έχουμε μια εικόνα, αλλά δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς και το Ισραήλ και η Γεωργία είναι δύο ομάδες που το σκάουτινγκ είναι λίγο δύσκολο να φτάσει σε εμάς, από άποψη φιλικών εννοώ, αλλά όταν θα τους αντιμετωπίσουμε, καθώς δεν είναι στην πρεμιέρα, θα είμαστε έτοιμοι, δεν θα έχουμε εκεί κάποιο θέμα. Τώρα για το επίπεδο της δυσκολίας που λέμε, επειδή μιλάμε έτσι για ένα πανευρωπαϊκό και να πούμε έτσι για έναν μαραθώνιο θα έλεγα, ο όμιλος νομίζω ότι είναι το λιγότερο από άποψη αν είναι εύκολος ή δύσκολος ή οτιδήποτε, καθώς πολύ μεγάλο ποσοστό παίζει το χιαστή παιχνίδι, οπότε αυτό είναι το περισσότερο και από, που καθορίζει ας πούμε κατά μεγάλο ποσοστό και την πορεία μιας ομάδας.
0: Άρα επί της ουσίας το Ισραήλ-Γεωργία που προηγείται του δικού μας παιχνιδιού στην πρεμιέρα θα το παρακολουθήσετε για να αποκτήσετε μια καλύτερη άποψη. Βολεύει λίγο, κατά κάποιο τρόπο.
2: Από το Ισραήλ έχουμε δύο φιλικά που βρήκαμε. Είμαστε έτοιμοι. Θα τους δούμε πάλι και την Παρασκευή που παίζουν μεταξύ τους, και εδώ είμαστε, θα δούμε.
1: Τι είναι αυτό λοιπόν, ποια είναι τα δυνατά σημεία, στοιχεία που έχει αυτή η εθνική ομάδα?
2: Αυτή η εθνική ομάδα έχει πάθος, έχει φοβερή ενέργεια, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, έχει γίνει μια οικογένεια με σεβασμό, με νοοτροπία, πειθαρχία, που αυτό, ξέρετε, σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ βασικό. Γνωρίζουμε και γνωρίζουν ακόμα τα παιδιά ότι εκπροσωπούν όχι τον εαυτό τους, όχι την ομάδα τους, εκπροσωπούν την εθνική ομάδα. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα δείτε μια ομάδα που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και ότι είναι γρήγορη και έχουμε φτάσει σε ένα στυλ παιχνιδιού γρήγορο, με κορμιά, με μυαλό, και θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί σε αυτό το πανευρωπαϊκό. Mm-hmm.
0: Στο πλαίσιο του να μην φοβηθούν τίποτα, όπως είπατε, και λέγοντας αυτά τα αγωνιστικά στοιχεία, βοήθησε και το γεγονός ότι τα παιδιά φέτος, και επειδή είμαι σίγουρος ότι το παρακολουθήσατε, συμμετείχατε κιόλας σε αυτή τη διαδικασία και η Coach Deli, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι φέτος αυτά τα παιδιά είχαν περισσότερα ανταγωνιστικά παιχνίδια στα πόδια τους, και με τα Πανελλήνια που έπαιξαν και με το GNA που μπήκε φέτος, βοήθησε αυτό στην περαιτέρω εξέλιξή τους για να δείτε αυτό το αποτέλεσμα τώρα στην Εθνική?
3: Σίγουρα βοηθάει το να έχουν δηλαδή αγωνιστικές παραστάσεις, όσο περισσότερες έχουν τα παιδιά σίγουρα βοηθάει. Βέβαια, όταν μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό, έτσι σίγουρα το επίπεδο είναι διαφορετικό. Αλλά όλη η διαδικασία μόνο καλό μπορεί να κάνει.
2: Να πω και σε αυτό για το GNA, έχει βοηθήσει πολύ. Και έχει βοηθήσει πολύ και η Ομοσπονδία στον αγώνα δρόμου την Εθνική Παίδων από όλο το χειμώνα. Διότι τα παιδιά αυτά δεν μαζεύονται τώρα, κάνουν και μαζεύονται συνέχεια όλο το χρόνο. Άρα έχουν με τις ομάδες τους, έχουν τον GNA και έχουν και την εθνική ομάδα που τους δίνει φιλικά παιχνίδια δύσκολα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
1: Άρα δικαιολογείται και όλο αυτό που, coach, που είπες νωρίτερα, ότι είναι μια ενωμένη ομάδα, είναι μια οικογένεια.
2: Ακριβώς, γιατί αυτό χτίζεται από την πρώτη μέρα, από Οκτώβριο που μαζεύεται στα κλιμάκια που μαζεύεται η εθνική ομάδα. Mm-hmm. Και αυτό αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία, το περνάει το staff, και είναι αυτό που θέλουμε, γιατί είναι η βιτρίνα της εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά που έχουν εικόνες και ειλικρινά σε αυτή την ηλικία έχουν πολλές. Θα πάει καλά. Mm-hmm. Και δεν έχει θέμα η νίκη ή τα, είναι θέμα η εικόνα. Η θέμα ότι, όπως ας πούμε και στους εφήβους και στους νέους άντρες, μιλάνε όλη η Ευρώπη για κάποια παιδιά δικά μας, αλλά πάντα σε ομαδική δουλειά, το ίδιο θα συνεχιστεί και με τους παιδες.
0: Άρα λοιπόν συμφωνείτε με την άποψη του Ομοσπονδιακού Τεχνικού στους εφήβους, ο οποίος μιλώντας στο ραδιόφωνο είπε ότι το πρόσημο είναι θετικό σε εκείνη την ομάδα, αλλά αυτό που πρόσθεσε επίσης λέγοντας είναι ότι έρχονται καλές φουρνιές παιχτών. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
2: Έτσι, συμφωνούμε, γιατί η εθνική ομάδα δεν είναι μόνο εθνική αντρών. Ξεκινάει από την εθνική αντρών και τελειώνει στους παμπέδες. Που αυτό, ξέρεις, δουλειά με δουλειά και χρόνο με χρόνο, γίνεται πιο δυνατό, ώστε να υπάρχει η ίδια ενιαία φιλοσοφία που το έχουμε πετύχει πάρα πολύ σαν Ομοσπονδία και σαν προπονητές.
1: Mm-hmm. Μια που αναφέρατε, coach, ότι αυτή η γενιά φτάνει μέχρι τους παμπέδες και πίσω, βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτή την ομάδα όλα τα παιδιά είναι του 2010, με εξαίρεση το Χαραλαμπίδη που είναι του 2011. Τι έχει να μας πει, coach, αυτή η γενιά?
2: Αυτή η γενιά είναι ότι είναι aggressive, πώς να σου το πω, είναι επιθετική, γυαλίζει το μάτι τους. Σε εισαγωγικά δεν θέλουν να χάνουν. είναι aggressive, πώς να σου το πω, είναι επιθετική, γυαλίζει το μάτι τους. Σε

0: αποτέλεσμα. Πώς ακριβώς προσπαθείτε να το ισορροπήσετε όλο αυτό στην ψυχολογία τους και τις προσδοκίες που μπορεί να υπάρχουν και ότι γυαλίζει το μάτι τους και ο νεανικός ενθουσιασμός και μια αγωνιστική κατεύθυνση που πρέπει να έχουν. Πώς θα ισορροπείτε όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έτσι να κάνουμε και μια έτσι, ειδική μνήμα και σε κάποια παιδιά που δεν κατάφεραν να είναι στην τελική φάση μαζί μας λόγω τραυματισμών. Έτσι δεν που είναι ο Διαγίου Φαλού, που ήταν σε όλη τη διαδικασία ενώ και δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν την προετοιμασία, ο Ιάσονας ο Βαρβαρίτης, ο οποίος και αυτός δεν κατάφερε να ήταν στην προετοιμασία, και ο Γιάννης Οδομπόλης, ο οποίος τραυματίστηκε στην προετοιμασία και δεν κατάφερε να προλάβει το πανευρωπαϊκό. Έτσι τρία παιδιά που πολύ σημαντικά για την ομάδα μας όπως όλα, οπότε να κάνουμε έτσι μια ειδική μνήμα για αυτά τα τρία τα παιδιά μας, γιατί τα θεωρούμε παιδιά μας και ήταν μέλη σε όλη τη διαδικασία, έτσι, σε όλη τη χρονιά. Τώρα από εκεί και πέρα, όσοι είναι εδώ, όσοι είμαστε εδώ, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό. Σίγουρα χρειάζεται να ξέρουν και αυτό που περνάμε και προσπαθούμε να τους περάσουμε, είναι ότι στον αθλητισμό υπάρχουν και τα πάνω και τα κάτω, έτσι όπως χαρακτηριστικά λένε και οι περισσότεροι αθλητές, ότι ο αθλητισμός περισσότερες λύπες σου φέρνει παρά χαρές. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, ειδικά τώρα σε ένα τέτοιο τουρνουά πρέπει να έχουμε πάρα πολύ κοντή μνήμη. Και αν το πάμε και μέσα σε ένα παιχνίδι, δηλαδή και σε βάθος ενός τουρνά, επίσης η κοντή μνήμη είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι έκανες σε μια φάση, μπορείς να κάνεις το καλύτερο, μπορείς να κάνεις το χειρότερο. Αυτό διαγράφεται να είσαι έτοιμος για την επόμενη φάση. Για την επόμενη φάση. Mm-hmm. Και όσο το μεγαλώνουμε αυτό και στο τουρνά, ξεχνάμε τι κάναμε στον πρώτο αγώνα. Διαγράφεται το καλύτερο, το χειρότερο. Πάμε στην προετοιμασία του επόμενου αγώνα, στην επόμενη προπόνηση, στον επόμενο αγώνα. Και έτσι πάει. Οπότε προσπαθούμε να το χωρίσουμε σε πιο μικρά διαστήματα, ώστε όσο μπορούμε να φιλτράρουμε έτσι και να περιορίσουμε αυτό το νεανικό, είτε τον υπέρμετρο, είτε ενθουσιασμό, είτε απογοήτευση που μπορεί να έχουν τα παιδιά, ώστε να είμαστε και πιο focus.
2: Coach, γενικά αυτό το τουρνουά, τι φαβορί έχει, γνωρίζετε? Ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες περιμένουν?
3: Σίγουρα είναι η Ισπανία, ναι, ναι. Η μεγάλη δύναμη Ισπανία, η Γαλλία. Θέλουμε να δούμε λίγο εδώ και την Λιθουανία. Mm-hmm. Η Ιταλία είναι και αυτή πολύ δυνατή και την αντιμετωπίσαμε. Και όπως καταλαβαίνεις θα έχουμε και εκπλήξεις στην πορεία, γιατί είναι παιδικό.
2: Παραδοσιακές δυνάμεις μέχρι στιγμής.
3: Ακριβώς.
0: Έχω την περιέργεια τώρα που το συζητάμε αυτό. Η Σλοβενία θα είναι καλή. Και το ρωτάω γιατί πήρε ήδη ευρωπαϊκό και στο Under 20 και στο Under 18.
3: Κοίτα να δεις, τα τελευταία χρόνια έχει μπει πολύ δυνατά και φαίνεται ότι έχουν πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι. Σε διαστήματα πολύ καλά. Σίγουρα θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Mm. Γιατί και αυτοί έχουν μια σειρά. Μια σειρά που, όπως έχουμε και εμείς τη φιλοσοφία, το ίδιο έχουν και αυτοί. Και επίσης και η Γερμανία που έχει κορνιά, και περιμένουμε να τους δούμε τώρα από την πρώτη μέρα την Παρασκευή.
2: Εγώ θέλω, coach, να σχολιάσουμε και κάτι άλλο, γιατί πάντα μέσα στις συζητήσεις που κάνουμε για τα ρόστερ των εθνικών ομάδων αυτών των ηλικιών, πάντα αναφερόμαστε και στα ύψη. Και γενικά από ό,τι μπορώ να διακρίνω, αν εξαιρέσουμε δύο αθλητές, είναι μια ψηλή ομάδα.
3: Είναι. Αν μας λείπανε, τώρα μας λείπουν και τα τρία παιδιά που ανεβάζανε πολύ το ύψος.
2: Το μέσο όρο,
3: Ναι, ναι. Τώρα δηλαδή θα το δείτε και με την Ισπανία πόσο διαφορά έχουμε στα ύψη.
2: Είμαστε πιο ψηλοί, εννοείται.
3: Όχι, η Ισπανία είναι πολύ πιο ψηλή.
2: Δηλαδή εγώ βλέπω 2-1, 2-4, 2 μέτρα, 2-8, πολλοί παίκτες στο 95, 93. Είναι μια ομάδα που δεν τη λες κοντή, σίγουρα.
1: Είμαστε, απλά να πω, για ελληνική ομάδα είμαστε ψηλοί. Δηλαδή σε σχέση με την περσινή ομάδα είμαστε περίπου 4-5 πόντους κατά μέσο όρο ψηλότεροι.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Όμως γενικά είμαστε, δεν είμαστε από τους πιο ψηλούς λαούς στην Ευρώπη.

0: Δηλαδή, ναι, όπως είπε και η coach, ας πούμε, θα δείτε και σήμερα με τους Ισπανούς, ότι έχουν πολύ ψηλά παιδιά, οι Λιθουανοί, οι Σλοβαίνοι, οι Σέρβοι, δηλαδή εδώ οι Βαλκάνοι, πολύ ψηλά κορμιά, αλλά ακόμα και οι βόρειες χώρες, οι Λετωνοί, έχουν ψηλά κορμιά. Και φαίνεται κιόλας ότι και τα τελευταία χρόνια, αλλά και γενικά απουσιάζουν τα πολύ ψηλά παιδιά. Δηλαδή, αυτό που μας αλλάζει φέτος και είμαστε λίγο ψηλότεροι είναι ότι έχουμε πιο ψηλά γκάρ. Όχι ότι έχουμε δηλαδή το πολύ ψηλό.
1: Ναι, ότι έχουμε ψηλά γκάρ.
0: Ναι, ότι απλά είναι κατά μέσο όρο μας λίγο πιο ψηλή.
2: Μιλήστε μας λίγο και για την συνεργασία σας με τον coach Μισιακό και την δική του συμβολή ως τώρα στην προετοιμασία, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς των παιδιών.
0: Ναι, ο coach Μισιακός, και οι δύο έχουμε συνεργαστεί έτσι και στο παρελθόν, είναι εξαιρετικός και ως συνεργάτης και ως άνθρωπος, έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και εμάς σίγουρα και τα παιδιά και με την εμπειρία του και με τη στάση του και με τις γνώσεις του.
3: Και είναι και παιδαγωγός και στα παιδιά και είναι δίπλα τους, ξέρεις, και αυστηρός αλλά και δίπλα τους. Γιατί ξέρεις, τα παιδιά είναι πολύ βασικό που κι εμείς το κάνουμε σαν βοηθή το ψυχολογικό τους κομμάτι. Επειδή ξέρεις, λείπουν 42 μέρες εδώ και δεν βλέπουν τις οικογένειές τους και προσπαθούν να μπουν στον τρόπο που είναι δύσκολος. Που έχει διπλή προπόνηση, που έχει βίντεο, που πρέπει την ξεκούρασή τους, τα κινητά τους συγκεκριμένη ώρα. Και είμαστε εδώ για να το βοηθήσουμε, αλλά ο coach το έχει δείξει, γιατί είναι χρόνια στην ομάδα, ξέρει πάρα πολύ καλά αυτές τις ηλικίες και τους αντιπάλους. Και είναι χαρά μας και τον δύο που θα συνεργαστούμε μία άλλη ακόμα φορά μαζί του.
1: Ωραία. Coaches, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε εν όψη της πρεμιέρας της Εθνικής Ομάδας των Παιδών με αντίπαλο την Ισπανία για το Ευρωμπάσκετ. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό τουρνουά, γεμάτο υγεία και φυσικά κάθε επιτυχία για την Εθνική μας Ομάδα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ έτσι για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε να αναδείξετε έτσι το έργο μας και το έργο σε αυτές τις ηλικίες γενικότερα που γίνεται και στο άθλημα της καλωσφαίρισης.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε coaches. Καλή επιτυχία.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Και ψάχνοντας, και ψάχνοντας τα ύψη των Ισπανών, γιατί ξέρεις ότι πάντα όταν μου δίνουν ένα τυράκι, εγώ θέλω να το ψάχνω. Δεν...
1: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, βρήκαμε ότι υπάρχει poll στο site της FIBA με το ποιος θα είναι ο νικητής του EuroBasket 2026 Under 16. Και στην πρώτη θέση είναι η Ισπανία με 19.
1: Εσύ τι ψήφισες?
0: Εγώ πήγα στη γραφικότητα και ψήφισα Ισπανία για να δω.
1: Έπρεπε να έχει ψηφίσει Ελλάδα, αλλά ντροπή σου το ψήφισε Ελλάδα, αλλά συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, Ισπανία 19%, Σλοβενία. Δεν έχω εικόνα. Είναι πολύ. Πώς το λένε, γραφικό αυτό που ψήφισα απλά. Αλλά όπως φαίνεται, ο κόσμος συμφωνεί και μπορεί να σκεφτεί το ίδιο με μένα. Λοιπόν, Ισπανία 19%, Σλοβενία, Σερβία ακολουθούν με 12%. Και νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο είναι ότι στην τέταρτη θέση είναι η Ελλάδα με 8%.
1: Α, μάλιστα. Είδες, πάντως επιβεβαιώνεται αυτό που ρωτήσαμε και νωρίτερα τους coaches σχετικά με την... Μ' αρέσει πάρα πολύ το coaches που λέμε. Θυμίζει κάποια άλλα πράγματα, αλλά ευχάριστο, ευχάριστο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που ρωτήσαμε νωρίτερα τους coaches ήταν το γεγονός ότι η Σλοβενία μοιάζει να είναι ισχυρή σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Under 18, under 20 το κατέκτησε. Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Έτσι δεν έγινε και με τον Νοβίτσκι και τη Γερμανία? Και εκεί που δεν υπήρχε γερμανικό μπάσκετ, ξαφνικά πλέον είναι πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Καλά, φυσικά, εννοείται. Και παγκόσμιοι πρωταθλητές, όχι μόνο πρωταθλητές Ευρώπης. Και μάλιστα η Σλοβενία τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ανδρικό. Γιατί, για παράδειγμα, ως πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν πέρασε στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 17 το σήκωσε, το 19 δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά φαίνεται να γίνεται δουλειά σιγά-σιγά. Εμείς θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με καλεσμένο και πάλι. Δεν σταματάμε. Και θα επανέλθουμε στην επικαιρότητά μας. Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για λίγο στην επικαιρότητά μας, γιατί είπαμε για καλοκαίρι εθνικών ομάδων. Πριν από λίγο είχαμε Κατερίνα Δελή και Δημήτρη Μπουζούλα να μας μιλήσουν για εθνική παίδων. Μας μένει και η Κορασίδων, αλλά σε μια ώρα από τώρα θα ασχοληθούμε με το Ευρωμπάσκετ Under 16 των Κορασίδων που διεξάγεται στη χώρα μας. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την επικαιρότητά μας και από την Καλαμάτα που είχαμε βρεθεί νωρίτερα θα ανηφορήσουμε προς Καρδίτσα, εκεί όπου η αναγέννηση προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση, σε αρκετές σημαντικές κινήσεις έχει προχωρήσει εν ακρίβεια για να δημιουργήσει ένα ισχυρό σύνολο στο νέο πρωτάθλημα. Πρόσθεσε μεταξύ άλλων στη ρακέτα της τον Αλέξανδρο Σταματογιάννη, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας στον αέρα και τον καλωσορίζουμε. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Μία κίνηση, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της ομάδας, η οποία αλλάζει τα δεδομένα.
0: Πώς σου φάνηκε αυτή η ανακοίνωση, Αλέξανδρε, ότι αλλάζει τα δεδομένα?
2: Εντάξει, όμορφη ανακοίνωση. με μικρύνανε και λίγο. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Με γράψαν 27.
1: Για σένα φροντίζουν, ναι.
2: Ναι. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ, να είμαι ειλικρινής. Όλα καλά, εντάξει. Ήταν κάτι το οποίο με γέμισε φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή, όταν με πήρε ο κύριος Τσάπας, με γέμισαν κατευθείαν αυτά που μου είπε. Και τέλος καλό, όλα καλά.
0: Α, περίμενε, η ανακοίνωση καταρχάς έχει διορθωθεί. Το έχουν, επειδή βλέπω μπροστά μου την ανακοίνωση στο Instagram, το έχουν κάνει 28.
2: Αλήθεια, λες.
0: Ναι,
2: κατευθείαν, δεν πρόλαβα να μιλήσω.
0: Δεν πρόλαβα να μιλήσω, το διορθώσα. Θα πρέπει να το έχω διορθώσει ήδη. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ναι, το ανέφερες ήδη. Αλλά θα επιμείνω λίγο στο τι ήταν αυτό που σε έπεισε, γιατί ουσιαστικά για αρκετά χρόνια πλέον είσαι σε ομάδες της Elite League. Δεν πάει πολύ καιρό που είχες κατακτήσει και το UNICEF Trophy με τα Μέγαρα. Βρέθηκες πέρυσι στο Πανερυθράικο, όπου είχες βρεθεί και προηγουμένως και σε ένα Final Four. Αλλά αποφάσισες να κατέβεις μια κατηγορία, οπότε από μόνο του είναι μια εύλογη ερώτηση.
2: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν καθόλου δύσκολη η απόφασή μου. Δηλαδή, όταν σε παίρνει τηλέφωνο μια ομάδα στην οποία ξέρεις ότι θα έχει συμπαίχτη το Γιάννη Μπουρούση, εντάξει, τώρα τι να συζητάμε, δεν το σκέφτηκα καν. Αλλά όπως σου είπα, νομίζω τα λόγια που μου είπε ο κύριος Τσάπας και τα λόγια που μου είπε ο κόουτς ο Κρομίδας, νομίζω με καλύψανε πλήρως για τις φιλοδοξίες που έχει η ομάδα κυρίως. Γιατί όπως ξέρετε και εσείς στον χώρο, εντάξει, το να κάνεις πρωταθλητισμό είναι δύσκολο και δεν έχουν πολύ αυτή την ευλογία. Ξέρεις, να είσαι σε ομάδα, μπορεί να μην πετύχεις στο τέλος, αλλά το να είσαι σε μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό από μόνο του αποτελεί τεράστιο κίνητρο. Και νομίζω αυτό ήταν και το βασικό γεγονός μαζί με αυτά που προείπα.
0: Πρόκειται για μία κίνηση, επειδή μίλησες και για πρωταθλητισμό, μία κίνηση η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο μακροπρόθεσμη, δηλαδή θα έβλεπες τον εαυτό σου, όταν συμφώνησες μάλλον έβλεπες τον εαυτό σου στην ομάδα και πιο μετά, δηλαδή ενδεχομένως να κάνει μια πορεία πρωταθλητισμού, να βρεθεί στην Elite League και να συνεχίσεις εκεί. Είχες ένα τέτοιο σχέδιο στο μυαλό σου συμφωνώντας με την αναγέννηση?
2: Εννοείται αυτό. Όταν κλείνεις σε μια ομάδα, ποτέ δεν σκέφτεσαι το τώρα. Εννοείται σε νοιάζει το να είσαι καθημερινά εκεί και να βοηθάς με τον τρόπο που μπορείς να βοηθήσεις, κάθε προπόνηση, κάθε μάτς. Αλλά ναι, μέσω μυαλό σου πάντα σκέφτεσαι, ξέρεις, ένα βήμα παραπάνω, θέλεις, δεν θέλεις. Ξέρεις, σκέφτεσαι λίγο και τι θα γίνει αν. Τώρα αυτό πολλές φορές, ξέρεις, σε μπερδεύει κιόλας. Αλλά ναι, εννοείται βλέπω τον εαυτό μου εκεί πέρα, όχι μόνο για ένα χρόνο. Αλλά πέρα από αυτό σου λέω ότι νομίζω το κίνητρο του πρωταθλητισμού από μόνο του, ξέρεις, αποτελεί τεράστια ευθύνη. Mm-hmm. Την οποία θέλω να αναλάβω αυτή τη στιγμή στην καριέρα μου.
1: Όταν σε προσεγγίσανε στην αναγέννηση, τι ήταν αυτό που σου είπανε για αυτό που επιζητούν εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν?
2: Νομίζω αυτό ακριβώς που είπε πριν ο Ραφαήλ, ότι δεν είναι ο ένας χρόνος και όχι ο ένας χρόνος ο δικός μου. Ο ένας χρόνος ότι η ομάδα δεν είναι να παίξουμε ένα χρόνο και βλέπουμε. Έχει τρομερές φιλοδοξίες η ομάδα. οι οποίες αυτή τη στιγμή με, στην κατάσταση που βρίσκομαι εγώ με καλύπτουν πλήρως και θα ήθελα να είμαι μέλος αυτού του συνόλου. Mm-hmm.
0: Έχεις συζητήσει με την ομάδα, Αλέξανδρε, το ρόλο σου επί της ουσίας, γιατί θα δημιουργήσετε μια πολύ καλή ρακέτα με τον Γιάννη Μπουρούση. Οπότε θα ήθελα να μου πεις επί της ουσίας για το ρόλο σου, το πώς το συζητήσατε, το πώς θα ταιριάξετε, αν συζήτησες και με τον coach Κρομίδα. Για δώσου μας μια εικόνα.
2: Κοίταξε να δεις, η ομάδα έτσι νομίζω ότι έχει, είναι αυτό που είπες και πριν, ότι έχει ήδη πολύ καλούς παίκτες. Δηλαδή νομίζω από πέρσι η ομάδα είχε ποιοτικούς παίκτες. Και νομίζω με κάποιες πινελιές αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει, να είναι καλή, να είναι καλή θα πω, γιατί δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, να είναι καλή και στη Β' Εθνική. Ο ρόλος μου, εγώ θέλω να βοηθάω την ομάδα με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Δηλαδή ακόμα και με, τι να σου πω, δηλαδή με το να πω μια-δυο κουβέντες ξέρω στον μπάγκο ή οτιδήποτε. Εγώ θέλω να είμαι σε μια ομάδα που κερδίζει, εμένα μου αρκεί αυτό και ό,τι μου ζητηθεί. Δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο, ό,τι μου ζητηθεί.
1: Με αυτά που έχεις δει μέχρι τώρα, με τις κινήσεις, εννοώ, πιστεύεις ότι θα είναι μια ομάδα που κερδίζει? Πλέον έχεις την ικανότητα να κρίνεις.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα να κερδίζει. Ο coach έχει τρομερή φιλοδοξία. Δηλαδή, δηλαδή από το τηλέφωνο που μιλήσαμε, αυτό μου είπε κατευθείαν. Δηλαδή, δεν μου είπε κάτι διαφορετικό. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή πάμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Εμένα αυτό... μου ακούγεται πάρα πολύ όμορφο σ' αυτιά, μακάρι να το βάλουμε και στην πράξη.
0: Αλέξανδρε, τα προηγούμενα χρόνια, οι εμπειρίες που πήρες μάλλον τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες όπου αγωνίστηκες, ιδίως τα τελευταία χρόνια, τα πιο πρόσφατα χρόνια, ο Πανερυθραϊκός που είχες δύο θητείες, στα Μέγαρα που είχες μία θητεία, λέω για ομάδες που πήγατε ψηλά και είχες προπονητές, οι οποίοι είναι χαρακτηριστικές προσωπικότητες αυτές τις ομάδες, ναι, όπως, ναι, ο coach Χουλής στην Ερυθρέα, όπως ο coach Μάνταλος στα Μέγαρα, σε εξόπλησαν με αρκετές παραστάσεις αλλά και αγωνιστική βελτίωση για να νιώσεις την αυτοπεποίθηση που βγαίνει αυτή τη στιγμή για το να αποτελέσει έναν πρωταγωνιστή σε ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.
2: Ναι, σίγουρα. Κοίτα, επειδή όντως έχω μια πορεία στον χώρο που, ξέρεις, έχω συνεργαστεί με αρκετούς προπονητές, με άλλους καλύτερα, άλλους χειρότερα, δεν έχει σημασία αυτό, από όλους κάτι παίρνει στο τέλος της μέρας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαι νομίζω πιο έτοιμος από ποτέ. Νομίζω ναι, είμαι πιο έτοιμος από ποτέ. Δηλαδή νιώθω ότι μπορώ να το κάνω, όχι να ηγηθώ, δεν μιλάμε για τέτοια περίπτωση αυτή τη στιγμή. Η ομάδα έχει τον ηγέτη της ήδη και έχει ποιοτικούς θέσεις. Εγώ απλά είμαι μια πινελιά η οποία θα βοηθήσει με το δικό της τρόπο. Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά που έχω ζήσει τα προηγούμενα χρόνια και οι αποτυχίες, έτσι, γιατί και οι αποτυχίες σου μαθαίνουν πράγματα. Ξέρεις, ακόμα και μια πτώση έχει κάτι, ναι, είναι δύσκολη, αλλά σε δυναμώνει κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά σε δυναμώνει. Ναι, νομίζω είμαι σε μια καλή φάση αυτή τη στιγμή.
1: Να πάμε λίγο και στο πρωτάθλημα και να μου πεις λίγο τι πιστεύεις, πώς βλέπεις, πώς κρίνεις τα πράγματα στον όμιλο αυτό, καθότι βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια μια πολύ ανωδική ανταγωνιστική άνοδο στον Βορρά, στους ομίλους του Βορρά.
2: Ναι, γενικά νομίζω όλα τα πρωταθλήματα πλέον, δηλαδή από Α1 μέχρι όλα έχουν δυναμώσει υπερβολικά, ίσως και με την αύξηση των ξένων. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι πολύ βελτιωμένο, γιατί είχα ξαναπαίξει Β' Βορρά στα 18
0: μου. Πολύ μικρός ήσουν την προηγούμενη φορά.
2: Ναι, στα 18 μου. Και τότε είχα πολύ ποιοτικούς συμπαίκτες. Τώρα Φίλιππος Σιμεωνίδη, Καραποστόλου, Γαλανίδη, δηλαδή είχα τότε ονόματα συμπαίκτες.
1: Φουρνιά ολόκληρη.
2: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι τότε ήταν πιο δυνατή σε Έλληνες κατά κάποιο τρόπο. Τώρα είναι αυτό που σου λέω, ότι έχει πιο νέους, πιο θέρελπις παίκτες, οι οποίοι, ξέρεις, το βρίσκουν και σαν δεν ξέρω, σαν σκαλοπάτι, και όλο αυτό δυναμώνει αυτόματα την κατηγορία, γιατί κάθε παίχτης έχει προσωπικό κίνητρο μαζί με το ομαδικό. Όλα αυτά, κάθε ομάδα είναι δυνατή. Δεν μπορεί να αποτιμήσει τίποτα. Ναι, ναι.
0: Την παρακολουθούσε δηλαδή την κατηγορία όλα αυτά τα χρόνια που αγωνιζόσουν κατά κύριο λόγο στην Elite League, βλέποντας αυτό που είπες, ότι η κατηγορία είναι όλο και πιο ανταγωνιστική. Δηλαδή, στον όμιλο στο Βόρειο υπάρχουν ομάδες όπως Χάνθ Ελευθερού, Πολικά Οχ, Ιωνικός Ιωνίας, ΚΑΟ Δράμας, ομάδες που πέρυσι πρωταγωνίστησαν και έχουν και τη δική τους εμπειρία στην κατηγορία, που ενδεχομένως η αναγέννηση δεν την έχει ερχόμενη τώρα από την National League
2: 2. Συμφωνώ, αλλά η αναγέννηση κατά τη δικιά μου άποψη έχει κάτι το οποίο, ας πούμε, εντάξει, το έχουν και άλλες ομάδες, αλλά δεν το έχουν όλες. Έχει ένα βασικό κορμό. Mm-hmm. Ο βασικός κορμός ανεξαρτήτου κατηγορίας παίζει τεράστιο ρόλο και το έχουμε δει και στο παρελθόν και σε άλλες ομάδες και το έχω ζήσει κι εγώ. Δηλαδή, όταν οι παίχτες μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους εύκολα, γιατί αυτό, εντάξει, άλλο να το κάνεις σε μια προετοιμασία και να πας να παίξεις πρώτη αγωνιστική μετά από 1,5 μήνα και άλλο να το έχεις κάνει ήδη ένα χρόνο. Mm-hmm. Αυτό είναι τεράστιο ατού για μια ομάδα. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, έχω φίλους εδώ πάρα αρκετούς, επειδή είμαι και από Θεσσαλονίκη, έχω αρκετούς φίλους. Εντάξει, φανατικά δεν την παρακολουθώ, παρακολουθούσα κάποιες ομάδες. Εντάξει, αυτό που είπες, παρατηρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει διαφορά καλός κακός ανάμεσα σε Βορρά και Νότο. Mm-hmm. Δηλαδή ο Νότος θεωρώ ότι είναι ένα τσίκι πιο δυνατός. Χωρίς αυτό να λέει ότι ο Βορράς είναι, ο Βορράς έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Μαζί με αυτές που είπες, δηλαδή θα πας σε έδρες, δηλαδή έχεις να πας στην Κέρκυρα, έτσι όπως έγινε τώρα, δηλαδή θα πας στην Ξανθή, έχει έδρες. Η Καρδίτσα, δηλαδή αυτή η Καρδίτσα, θα έρθει μια ομάδα από Θεσσαλονίκη στην Καρδίτσα, είναι ταξίδι. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Εντάξει, εγώ πιο πολύ ανυπομονώ, γιατί εντάξει, θα παίξω πάρα πολλά παιχνίδια σπίτι μου, δηλαδή θα παίξω στη Θεσσαλονίκη αρκετά μάτς. Ξέρεις, ακόμα και αυτό είναι ένα κίνητρο, γιατί τόσα χρόνια στην Α2 παίζεις max μία με δύο φορές. Είναι και αυτό κάτι.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας, να σου ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και φυσικά να έχεις μια πολύ δυνατή, πολύ υγιής αγωνιστική σεζόν και φυσικά κάθε επιτυχία με την αναγέννηση Καρδίτσας.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε για την τελευταία ώρα του άμεσου replay, 8 λεπτά μετά τις 2, Ραφαήλ Αλαγάς.
1: Και Αθηνά Πατρινό.
0: Έχουμε τον Γιώργο, όπως έχουμε πει, στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ναι. Δημήτρης Μελίσης θα έχει μια μακρά απουσία.
1: Θα
0: σου λείψει.
1: Θα
0: χάσει και την ενότητά του. Όχι τίποτα
1: θα
0: άλλο.
1: Θα χάσει την ενότητά του, αλλά θα ανοίξει η όκτα παράθυρά της. Θα ανοίξουμε εδώ πόρτες, παράθυρα, παντζούρια, τα πάντα. Θα μας προστατεύει ο Δημήτρης Μελίσης.
0: Okwebradio.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είχαμε σήμερα πολύ πλούσιο υλικό. Υπάρχει, όπως είπαμε, η Εθνική Ομάδα Παίδων, η οποία αγωνίζεται μεθαύριο. Έχουμε την Εθνική Ομάδα Κορασίδων, αλλά μην ξεχνάμε ότι και η Εθνική Ανδρών επιστρέφει. Έχει μπροστά της την πρόκληση της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου και το τέταρτο παράθυρο, μια που ανέφερε ο Ραφαήλ πριν τα παράθυρα. Η Ελλάδα θα δώσει 3 αγώνες στο Telecom Center Athens, ένα επίσημο αγώνα με την Ισπανία. Τι ματσάρα θα είναι αυτή. Και 2 φιλικά, πιο συγκεκριμένα στις 22 και στις 24 Αυγούστου. 22 αντίπαλος η Πολωνία, στις 24 αντίπαλος η Κύπρος. Είναι τα 2 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει προετοιμασία η εθνική μας ομάδα. Στις 28 Αυγούστου ακολουθεί ο αγώνας με την Ουκρανία στη Ρίγα, ενώ στο Telecom Center Athens ο επίλογος θα γραφτεί με αντίπαλο την Ισπανία σε ένα παιχνίδι το οποίο θα κλείσει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης για το παγκόσμιο κύπελο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα δώσει τη στήριξη. Είναι και ένα μάτς. Κόσμος
1: συνηθίζει να τα αποκρίνεται.
0: Είναι και ένα μάτς τώρα Ελλάδα-Ισπανία. Είναι ένα μάτς που είναι πολύ εμπορικό.
1: Ακριβώς αυτή τη λέξη σκεφτόμουν. Να είναι πολύ εμπορικό παιχνίδι και θα είναι και κρίσιμο παιχνίδι. Ανάλογα και τι θα γίνει και στο μάτς στη Ρίγα με την Ουκρανία. Λογικά φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη σύνθεση της Εθνικής Ανδρών, την κλίση δηλαδή. Μάλλον δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να δούμε ποιοι θα βρίσκονται σε αυτή τη σύνθεση. Το ζητούμενο, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο προηγούμενο παράθυρο, είναι να υπάρξει αντίστοιχη ετοιμότητα. Προφανώς τα παιχνίδια, χωρίς να υποτιμάμε φυσικά τη Ρουμανία και την Πορτογαλία που μας νίκησαν κιόλας, είναι αυξημένης δυσκολίας και με Ουκρανία και με Ισπανία και με Γεωργία.
0: Και έχουν στενέψει και τα περιθώρια, έτσι.
1: Έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια. Η εθνική αυτή τη στιγμή σε μειονεκτική θέση. Mm-hmm. Δεν το κρύβουμε αυτό. Η πραγματικότητα αυτή είναι ότι είναι σε μειονεκτική θέση, αλλά έχει τους παίχτες και. Έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι έχει τον τρόπο να ανταπεξέχεται σε τέτοιες καταστάσεις, αν και για πρώτη φορά είναι σε μειονεκτική θέση σε προκριματικές φάσεις. Πάντοτε βρισκόταν σε μια πλεονεκτική θέση, πάντοτε έκανε ένα καλό ξεκίνημα. Ας δούμε για μια φορά λοιπόν πώς αντιδρά.

Λοιπόν, εκτός από τις εθνικές ομάδες όμως, οι κινήσεις στους συλλόγους συνεχίζονται. Ένα από αυτούς είναι και ο σύλλογος του Περιστερίου, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Jalen Fitz για τη σεζόν 2026-2027. Ο 27χρονος γκάρντ την περασμένη σεζόν ξεκίνησε την πορεία του στις Brussels Basketball πριν ολοκληρώσει την Γερμανία στο Telekom Baskets Bonn. Αγωνίστηκε σε 41 παιχνίδια καταγράφοντας μέσω όρο 12,9 πόντους, 1,8 rebound, 3,8 assist και 1,3 κλεψίματα σε 23,2 λεπτά συμμετοχής. Ο 27χρονος point guard λοιπόν θα συνεχίσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή του Περιστερίου στις υποχρεώσεις του συλλόγου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Party.

Πριν Ταϊρή, η πρώτη άφηξη ξεκίνησε το χώρο αυτόν. Ο Αμερικανός γκαρδιά των ΠΑΟΚ είπε ότι είναι σαν να γυρίζει στο σπίτι του και ο κόσμος πρέπει να περιμένει πολύ πάθος από την ομάδα. Προσδοκίες είναι κάτι πολύ μεγάλο, θέλει να τα καταφέρει φέτος ο ΠΑΟΚ. Και επίσης είπε ότι θέλει να φέρει έναν τίτλο στον ΠΑΟΚ. Μεγάλες επιδιώξεις στο δικέφαλο του Βορρά και το ξέρουμε αυτό. Παράλληλα συνεχίζεται το σύριαλ της Μονακό, η οποία συνεχίζει να προσπαθεί να αγωνιστεί στο γαλλικό πρωτάθλημα, προχωρώντας σε δύο προσφυγές. Μετά την απόφαση του εφετείου της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κατέθεσε προσφυγή στη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή, ενεργοποιώντας τη διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης ώστε να εξεταστεί εκ νέου η απόφαση για να μπορέσει να σωθεί. Βέβαια, το επενδυτικό πλάνο που παρουσίασε δεν είχε πείσει ιδιαίτερα. Θα φανεί βέβαια πολύ σύντομα το αν θα καταφέρει η Μονακό να ανατρέψει την κατάσταση.

0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής, στο άμεσο replay και όπως είπαμε είναι καλοκαίρι εθνικών ομάδων και εννοείται ότι πρέπει να πάμε σε δική μας διοργάνωση και εννοείται ότι θα ταξιδέψουμε εννοείται στα Ιωάννινα για να πάρουμε λίγο παλμό λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση Ευρωμπάσκετ Under 16 Β κατηγορίας. Η χώρα μας διεξάγει δύο από τους ομίλους και φιλοδοξεί να είναι η νικήτρια για να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Έχει στον όμιλό της Δανία και Ιρλανδία που θα δώσουν μάχη αύριο στις 7.30. Ξεκινά το πρόγραμμα στο δικό τους όμιλο. Την ίδια μέρα στις 5 το απόγευμα υπάρχει το Ισλανδία-Νορβηγία στον άλλο όμιλο. Και η Εθνική Κορασίδων μπαίνει στη μάχη την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα με αντίπαλο την Ιρλανδία, 7.30 το απόγευμα το Σάββατο και με την Δανία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής λοιπόν από τα πολύ όμορφα πάντοτε Ιωάννινα έχουμε τον άμεσο συνεργάτη της Κατερίνας Ανδρεοπούλου στην Εθνική Κορασίδων, τον Χρήστο Σκαλωμένο. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach.
0: Coach, μας ακούς? Αυτό που κάνουμε εισαγωγές και τελικά δεν βρίσκουμε. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Σκαλωμένο. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα έχουμε το Χρήστο Σκαλωμένο στη γραμμή μας. Coach, μας ακούς?
1: Coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας από το όμορφο Ιωάννη.
0: Πώς είναι καλοκαίρι τα Ιωάννη να ακούς? Εντάξει, χειμώνα και άνοιξη πάντοτε τα έχουμε επισκεφτεί.
2: Εντάξει, αρχικά να πω ότι είναι και ιδιαίτερη πατρίδα μου. Είμαι, εγώ είμαι από ένα χωριό της Κόνητας, είμαι εδώ κοντά, οπότε έχω μάθει, ναι, γνωρίζω τα λιμέρια εδώ. Εντάξει, είναι πολύ όμορφα. Είναι πολύ όμορφα, αρκετά δροσερά, κυρίως στις βραδινές ώρες. Οπότε νομίζω ότι εντάξει, είναι πολύ καλά τώρα, γι' αυτό που έχουμε έρθει, νομίζω ότι οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές.
0: Mm-hmm. Για πάμε, coach. Έχουμε μία μέρα πριν από το τζάμπολ της διοργάνωσης, δύο μέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ για την Εθνική Κορασίδων. Και για πες μας κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, ένα Ευρωμπάσκετ Under 16, μια προσπάθεια να πάρουμε αυτή την άνοδο και μια διοργάνωση επίσης που διεξάγεται στη χώρα μας, όλα αυτά συνδυαστικά.
2: Νομίζω ότι η τελική ευθεία.
0: Coach, κάνεις, κάνεις κάποιες διακοπές.
1: Αρκετές.
0: Διακοπές.
2: Συγγνώμη, το προσωπικό εγώ να βρω ένα που δεν είχα δώσει το παγκόσμιο.
0: Για προσπάθησε πάλι, coach.
2: Με ακούτε?
0: Καλύτερα, καλύτερα. Έλεγε ότι είμαστε στην τελική ευθεία.
2: Ναι, ναι, είμαστε στην τελική ευθεία. Πώς έχω περάσει αρκετές μέρες με προετοιμασία, με προπονήσεις, με φιλικούς αγώνες. Και πλέον έχουμε φτάσει δύο μέρες πριν τουλάχιστον το δικό μας εκκίνημα. Το Ευρωμπάσκετ ξεκινάει αύριο. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς να μπούμε λίγο στο γήπεδο και να νιώσουμε αυτό που περιμένουμε όλοι τόσο καιρό.
1: Coach, να πάμε και λίγο στην ομάδα. Μια ομάδα η οποία την λέμε και φαβορή. Τι είναι αυτό που διακρίνει λοιπόν την εθνική ομάδα των Κορασίδων? Γιατί έχει χρηστεί ένα από τα φαβορή?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η ομάδα που έχουμε φέτος είναι μια φουρνιά η οποία με κορίτσια τα οποία πραγματικά έχουν πολύ, πολύ ταλέντο, πολύ διάθεση, πολύ όρεξη, και αυτό το δείξανε και στην προετοιμασία και μέσα στις προπονήσεις και στα παιχνίδια τα οποία παίξαμε τα φιλικά προετοιμασίας. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100%, δεν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε το φαβορί. Είμαστε πολύ καλή ομάδα, το πιστεύουμε όλοι μας. Απλά επειδή είναι πολύ μικρό το τουρνουά, είναι 4 αγώνες και πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να πάμε λίγο ξεχωριστά στο κάθε μάτς και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Εμείς έχουμε σίγουρα τις βλέψεις, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που σίγουρα είναι η άνοδο. Απλά δεν θέλουμε ούτε να το φωνάζουμε, ούτε να λέμε ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ανέβουμε. Θέλουμε να το αποδείξουμε εντός γηπέδου.
0: Mm-hmm. Coach, κατά πόσο το έχετε χειριστεί, επειδή ήταν ένα ζήτημα που συζητήσαμε αρκετές φορές, έχουν καταφέρει σιγά σιγά να το χειριστούν, να το χωνέψουν, να το πούμε έτσι, τα κορίτσια, το γεγονός ότι είναι μια διοργάνωση στη χώρα μας, να το αντιμετωπίσουν ως κάτι που ενδεχομένως δεν θα ξαναγίνει, ενώ να συμμετέχουν με μικρή εθνική ομάδα, αργότερα στις γυναίκες δεν ξέρουμε. Να συμμετέχουν λοιπόν μια μικρή εθνική ομάδα σε μια διοργάνωση που θα γίνει στη χώρα, στη δική τους χώρα, και να μην είναι κάτι που θα τους αγχώσει, αλλά είναι κάτι που θα τις κάνει να το απολαύσουν.
2: Εντάξει, σίγουρα για να είμαστε ειλικρινείς, η πίεση θα υπάρχει. Είναι λογικό ότι θα είναι τα δικά τους πρόσωπα εκεί. Η διοργάνωση γίνεται, όπως είπατε και εσείς, στην Ελλάδα, σε γνώριμα μέρη. Εντάξει, η πίεση θα υπάρχει, αλλά θεωρώ ότι σε συνδυασμό με την μεγάλη προσμονή που υπάρχει από όλους μας και τα κορίτσια πολύ παραπάνω για να πούμε στο παρκή για να παίξουμε, νομίζω ότι αυτό μετά τις πρώτες 2-3 κατοχές όλα αυτά θα ξεχαστεί και θα πούμε λίγο στη διαδικασία να το ευχαριστηθούμε. Εντάξει, παιχνίδι είναι, ok, υπάρχει πίεση, θέλουμε να κερδίσουμε, είναι στόχο να το κερδίσουμε. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να το απολαύσουμε όπως είπατε και εσείς.
1: Coach, τι έχουμε καταφέρει για να πάμε λίγο και στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έχει μεθαύριο η εθνική μας ομάδα με αντίπαλο την Ιρλανδία. Τι έχει καταφέρει, τι έχουμε δει μέχρι στιγμής για την πρώτη μας αντίπαλο? Ένα Παρασκευή, να πούμε ότι το μάτς είναι Παρασκευή στις 7.30 για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν.
2: Σωστά. Να σας πω την αλήθεια, όπως το λέμε για τις προπονητές, τα βίντεο έχουν πάρει φωτιά. Έχουμε καταφέρει, έχουμε 2-3 παιχνίδια της Ιρλανδίας σε ένα φιλικό προετοιμασία ο οποίο συμμετείχε. Οπότε έχουμε εικόνα του αντιπάλου. Έχουμε δει κάποια πράγματα, τα καλά του στοιχεία, τα ίσως κάποια στοιχεία που θα πρέπει να χτυπήσουμε εμείς και να σημαδέψουμε. Νομίζω ότι θα είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι.
0: Θεωρείς ότι θα έχουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα και θεωρείς επίσης ότι είναι κατά κάποιο τρόπο πλεονέκτημα το να δούμε Δανία και Ιρλανδία να αγωνίζονται αύριο για να αποκτήσουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα, ή η Ιρλανδία μπορεί να έχει επίσης ένα πλάσ επειδή θα έχει αγωνιστικό ρυθμό από επίσημο παιχνίδι?
2: Νομίζω ότι αυτό είναι κάπου στη μέση και εμάς λίγο μας βοηθάει το να μπορέσουμε να δούμε και από κοντά την ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσουμε, γιατί τα παιχνίδια, τα βίντεο που είχαμε ήταν σε παιχνίδια πριν αρκετές μέρες, στο ξεκίνημα κυρίως της προετοιμασίας τους. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει αρκετό να μπορέσουμε λίγο να δούμε κάποια έξτρα στοιχεία, κάποιες έξτρα προσπάθειες ή γενικότερα επιλογές που έχουν στο παιχνίδι τους, στην τακτική τους, για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε κι εμείς. Δηλαδή, απλά το κακό για εμάς είναι ότι έχουμε άλλη μια έξτρα μέρα που περιμένουμε πώς και πώς να μπούμε στο γήπεδο.
0: Coach, κατά πόσο έχει βοηθήσει το γεγονός ότι στην αγωνιστική ετοιμότητα εννοώ των κοριτσιών, κατά πόσο έχει βοηθήσει το γεγονός ότι είχαν πάρα πολλές παραστάσεις στην φετινή χρονιά? Δηλαδή, στο ρόστερ βλέπουμε παίχτριες οι οποίες φτάσανε μέχρι το τέλος διαδρομής επί της ουσίας, ακόμα και στο Πανελλήνιο Νεανίδων. Παίξαν στο Κορασίδων, παίξανε W Rising Stars. Γενικά παίξανε πάρα πολλά ανταγωνιστικά παιχνίδια. Κατά πόσο αυτό τις βελτίωσε και τις εμφάνισε πιο έτοιμες στην προετοιμασία της Εθνικής Κορασίδων?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε, αργά το Πανελλήνιο Κορασίδων τελείωσε 28 Ιουνίου.
0: Σωστό.
2: Και εμείς 29 Ιουνίου μπήκαμε στο γήπεδο για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας. Και πάρα πολλά από τα κορίτσια τα οποία είναι στην αποστολή ήταν βασικοί πυλώνες της ομάδας της. Σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κορίτσια τα οποία έχουν παίξει αγώνες που είναι αρκετά σημαντικοί, που κρίνουν όπως ο Rising Stars, τα Πανελλήνια, Κορασίδων, Νεανίδων, ακόμα παραπάνω στα Νεανίδων που δεν είναι η ηλικία τους και παίξει ως μικρότερες αλλά με πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σίγουρα αυτό μας δίνει έξτρα credits και για μας, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο έτοιμες και οι ίδιες στο να αντιμετωπίσουν τέτοια μας.
1: Coach, ποιοι είναι οι βασικοί ανταγωνιστές μας σε σχέση με το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει, ο οποίος είναι η άνοδο στην πρώτη κατηγορία?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αξιογραφήσουμε λίγο όλες τις ομάδες. Δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει κάποιο μεγάλο φαβορί. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες έχουμε τα καλά και τα κακά στοιχεία, τα πλεονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα. Τώρα, νομίζω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα είναι κάθε ομάδα και πώς θα είναι στα παιχνίδια, δηλαδή η μέρα τους. Και γενικό, επειδή είναι, όπως σας είπα και πριν, είναι λίγα τα παιχνίδια, οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχεις μία βάση. Δηλαδή για εμάς, ως ελληνική ομάδα, η βάση μας είναι να είμαστε πάρα πολύ σκληροί, πολύ επιθετικοί και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι ως θετικό για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί.
0: Τι συμπεράσματα βγάλαμε, coach, από τα φιλικά που δώσαμε? Δώσαμε και δύο θυνατά φιλικά με τη Σερβία, είχαμε και δύο τεστ ακόμα με τη Μεγάλη Βρετανία. Γενικά, τι συμπεράσματα βγάλαμε αγωνιστικά και ποιο θα είναι ψηλός το αγωνιστικό προφίλ αυτής της ομάδας?
2: Έχουμε παίξει 6 φιλικά, 4 φιλικά με ομάδες Α κατηγορίας, με τη Ρουμανία και τη Σερβία.
0: Ήταν και,
2: δύο τώρα με τη Μεγάλη Βρετανία, που πιθανόν να είναι και αντίπαλός μας στη δεύτερη φάση. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά επειδή ήταν και συνεχόμενα, δηλαδή παίζαμε δύο παιχνίδια με την κάθε ομάδα. Από μέρα σε μέρα βλέπαμε κάποια πράγματα που πιθανόν να έπρεπε να διορθώσουμε, πιθανόν να έπρεπε να βάλουμε κάποια καινούργια πράγματα, είτε επιθετικά είτε αμυντικά. Όσον αφορά το προφίλ το δικό μας, είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Η φιλοσοφία μας είναι ότι θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ πιεστικοί και επιθετικοί στην άμυνα, να αναγκάσουμε τον αντίπαλο λίγο να τον κάνουμε να συχθιά, να αισθάνεται, να μην αισθάνεται άνετα. Είναι βασικό μας μέλημα και στόχος. Και σίγουρα θέλουμε να τρέξουμε πάρα πολύ το γήπεδο. Δηλαδή, είμαστε μια ομάδα που μπορεί να τρέξει και θέλουμε να τρέξει καλά το γήπεδο, ακόμα και με τα γκάρ και με τις φυλές μας, και να μπορέσουμε να πάρουμε πλεονεκτήματα. Να έχουμε δηλαδή πολλές κατοχές και να πάρουμε πλεονεκτήματα σε επιθέσεις λίγων δευτερολέπτων.
0: Ωραία, coach, θα σε αφήσουμε λέγοντας και το roster της Εθνικής Κορασίων, γιατί πριν από λίγο πρέπει να βγήκε, τώρα που έκανε ένα refresh το είδα.
1: Και εγώ το είδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι η Αριάδνη Βλάχου, συγγνώμη, είναι η Ευαγγελία Βουγιούκα, η Λίσσα Ιτόγια, η Όλγα Κιναμέα, η Ρέα Λάσκαρη, η Αναστασία Μαλιαρού, η Στέλλα Μανάβη, η Αλεξάνδρα Μιλιτσοπούλου, η Πάγκελα Μπεκύρη, η Νεφέλη Σκούμα, η Μαριάνθη Τουλούπη και η Κέλλη Χουσελά. Προπονήτρια Κατερίνα Ανδρεοπούλου, βοηθή Χρήστος Καλόμενος που είναι και στη γραμμή μας και Θωμάς Ντίκας, γυμναστής Μίλτος Κουναβός, φυσιοθεραπεύτρια Ιωάννα Στραχίνη, team manager Ιωάννα Ρίγα. Γραφείο τύπου είναι εκεί η Έλενα η Βογιατζή επίσης, να το πούμε
2: μαζί, αυτό,
0: μαζί
2: ναι, ναι, ναι.
0: με τη ζωή της Ζαμπέτογλου από τα social. Όλο αυτό είναι το team της Εθνικής Κορασίδων στα Γιάννενα. Και coach, εμείς θα ευχηθούμε να το απολαύσετε όσο μπορείτε και πάνω στην πίεση το αποτελέσμα που σίγουρα θα υπάρχει, όπως
1: ανέφερες. Και φυσικά κάθε επιτυχία στην εθνική μας ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Να πετύχει το στόχο της και πραγματικά αυτά τα κορίτσια τα οποία έχουν πολύ ταλέντο να λάμψουν και να διεκδικήσουν ό,τι τους αναλογεί.
0: Και με την ευχή, μιας και παίζει και νέαν είδων ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή και τελειώνει τις υποχρεώσεις της την Κυριακή, στις 11 Αυγούστου να έχουμε τρεις ομάδες γυναικών, νέες γυναίκες, νεάνιδες και κορασίδες που θα έχουν πετύχει το στόχο της ανόδου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εννοείται και εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου και στον κόσμο του Μασιλαρινό και σε όλο το team να, τώρα που θα μπει και σιγά σιγά στα νοκάουτ, να έχει το ιδανικότερο αποτέλεσμα που θα είναι η άνοδος. Νομίζω το αξίζουν και αυτοί με την προσπάθεια που έχουν κάνει. Εγώ να απευθύνω ως τελευταία λέξη και ένα κάλεσμα στον κόσμο των Ιωαννίνων και γενικότερα σε όλες τις παιδιές που μπορούν και θέλουν να έρθουν να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Θα ήταν το ιδανικό να δούμε ένα γήπεδο γεμάτο να πανηγυρίζει και να φωνάζει για την εθνική ομάδα.
1: Υπέροχα. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πριν σας αφήσουμε να πούμε έτσι ένα ωραίο, μια ωραία ιστοριούλα και
1: για
0: αυτό
1: πες.
0: Αφορά το Λίβερπουλ, το οποίο μετά από μια, περισσότερο από μια δεκαετία, αποκτά ξανά ομάδα μπάσκετ, καθώς η Super League Basketball, η πόλη του, και η πόλη του Λίβερπουλ λοιπόν, εκτός από το ποδόσφαιρο πλέον που είναι πολύ γνωστό πόσο το αγαπάνε σε αυτή την πόλη, θα έχει και ομάδα μπάσκετ που θα ονομάζεται Liverpool Basketball. Θα κάνει ντεμπούτο τη σεζόν 26-27. Θα χρησιμοποιεί ως έδρα της χωρητικότητας 11.000 παρακαλώ θέατρο M&S Bank Arena που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.
1: Έπρεπε να κλείσουμε με το You'll Never Walk Alone τότε.
0: Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η Kings Dog Sports Group με ιδρυτή τον Αμερικανό επενδυτή και στέλεχος των media Jason Dolan, ο οποίος κάνοντας μακροπρόθεσμη δέσμευση ιδιοκτησίας δήλωσε ότι χτίζουμε για δεκαετίες, όχι απλά για σεζόν.
1: Τι λες τώρα?
0: Το Liverpool ήταν προφανής επιλογή λόγω της παγκόσμιας αθλητικής του φήμης, της αρένας υψηλού επίπεδου και των παθιασμένων φιλάθλων του. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν από τους κορυφαίους μπασκετικούς συλλόγους της Ευρώπης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Αυτά από εμάς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήσασταν στη συντροφιά μας για τις 3 παρακαλώ προηγούμενες ώρες. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί με τον Ραφαήλ Αλαγά. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Και από εμάς.
1: Να μην σταματάτε να βλέπετε μπάσκετ.
0: Γεια σας.

life.

0: Okay, let's go to work.
1: Who the fuck are you?
2: The Workaholic.